με βέτερ, βιάλλοντα μουσικά. Σε το τζίφα κάγκατ, καν στα πνότα. Ωραία,

σε λανιγανίες μπρίτ. Ν' πόρτουν πέτα φαρίτια, πασμυρανιές δώστα μιλιόν.